0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

στο βυθό, στις πόλεις το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι.

με την αστραπή στον νόμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο, ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 26 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1687. Μερική καταστροφή του Παρθενώνα έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε από οβίδα των ενετών του Μοροζίνη, οι οποίοι πολιορκούσαν τους Τούρκους των Αθηνών. 1829. Σχηματίζεται η Scotland Yard. 1932. Σεισμός εντάσεως 7 Ρίχτερ καταστρέφει την Ιερισσό της Χαλκιδικής και προκαλεί το θάνατο 161 ατόμων. 1989. Δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβριου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης. 2000. Το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα της εταιρείας Minoan Flying Dolphins προσκρούει στο σύμπλεγμα βραχονισίδων Πόρτες 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πάρου. Το καράβι βυθίζεται σε 25 λεπτά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
6: Nutrivalley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: εκτίμησες να χαθείς με στα φούρνα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care. Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αρχίζει. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλό Σαββατοκυριακό. Καιρός είναι θαυμάσιος. Και στον ύπνο. Η διάθεση πάρα πολύ καλή, χαμογελαστή και αισιόδοξη και συντονισμένη βέβαια στη σωστή συχνότητα στους 101,3 FM στέρεο στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό των Κυκλάδων, στο σταθμό της Γαλάζιας Πατρίδας, που Γαλάζια Πατρίδα είναι το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, η Ελλάδα μας. Καλημέρας μας σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Εδώ από την Αξά, από το ναό του Θεού Απόλλωνα, την Πορτάρα, από τον ομφαλό της Γης, την Άξο και το Αιγαίο. Αιγιοπελαγίτικες, αξώτικες, καλημέρες για όλους τους ομογενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι μια ακόμα Ελλάδα κατοικεί εκτός Ελλάδας. Και μην ξεχνάτε ότι αυτός εδώ ο σταθμός, εκτός από πανκυκλαδικός, είναι και οικουμενικός σταθμός, αφού χτυπώντας live24.gr για ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη ακούγεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Ο οικουμενικός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλημέρα στους φίλους μας, στους ομογενείς μας, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στους φίλους μας στο Cape Town, στην Νότια Αφρική. Καλημέρα στους χιλιάδες Έλληνες ακροατές μας, ομογενείς στη μακρινή Νέα Υόρκη. Μας αναμεταδίδει το Radio Historia. Καλημέρα στους εκατοντάδες φίλους μας στη μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα για την ακρίβεια στην Μελβούρνη και στην Αυστραλία, στο Radio Greece και στο φίλο μας τον Γιώργο, που φυσικά αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Η πατριωτική, η ελληνική, η δημοκρατική φωνή, η νησιώτικη φωνή σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είτε μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο μέσα από το ραδιόφωνο και τους 101,3, είτε μας ακούτε με τον μοντέρνο σύγχρονο τρόπο διαδικτυακά live24.gr ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και ακουγόμαστε σε ολόκληρη τη γη. Καιρός είναι θαυμάσιος. Πάρα πολλοί κόσμος στα νησιά μας, χιλιάδες και Έλληνες και ξένοι τουρίστες. Πολλά κρουαζιερόπλοια στις Κυκλάδες παίρνουν εκατοντάδες τουρίστες να απολαύσουν τις διακοπές τους στα νησιά μας. Και εδώ στην Άξο μας πάρα πολλοί κόσμος, όπως και στην Πάρο και στη Σύρο και σε όλες γενικά τις Κυκλάδες. Ο μεγάλος ο στόχος κυβέρνησης επαγγελματιών και κυκλαδιτών για επέκταση της τουριστικής σεζόν και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει γίνει πλέον πράξη, αφού και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αναμένουμε αρκετούς τουρίστες εδώ στις Κυκλάδες. Είναι η καθημερινή μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε Δευτέρα έως και Σαββάτο 10 με 12 τις πρώτες καλημέρες. Με χαμόγελο, με αισιοδοξία και πρωινό καφεδάκι. Για ελάτε, για πάμε. Καλημέρα Κυκλάδες, στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφυλλος Τριανταφυλλίδης. Καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος εδώ δίπλα μου, όπως και στη ζωή και στην εκπομπή. Η Αργυρούλα σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@papakihotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό πρωινό Σαββάτου, καλό Σαββατοκυριακό. Καιρός είναι πάρα πολύ καλός, έφριος ο καιρός,
και στην Άξο και γενικά σε όλες τις Κυκλάδες. Δάκρυ του Απείρου, στιγμούλα του ονείρου. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμού Πολυσσύρου στέλνει Συριανές καλημέρες. Μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, καλό πρωινό από τις Τρίποδες, μια καλημέρα από την Άουσα και μια καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει, στην Τίνο έρχεται καθημερινά, είτε από το λιμάνι της Ραφίνας είτε από το λιμάνι του Πειραιά. Χιλιάδες προσκυνήτες επιλέγουν την Τίνο Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Που τα πράγματα είναι λίγο πιο ήπια, να πάνε να προσκυνήσουν και να ανάψουν τη λαμπάδα τους στην Παναγιά της Τίνου μας ή στην εκατονταπηλιανή της Πάρου μας, στην αγαπημένη παρκιά μας.

καλημέρα έχουμε τη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Κατερίνα, μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο από το νησί της Μυκόνου που βρίσκεται και ακούει φυσικά ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ευχαριστούμε τη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη που μας ακούει από τη Μύκονο και μας στέλνει τις μυκονιάτικες καλημέρες της. Καλημέρα Κατερίνα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Μια καλημέρα από την Ήο και καλό πρωινό από Σαντορίνη. Ο φίλος ο Γιώργος από το Γαύριο στέλνει τις δικές του καλημέρες. Καλό πρωινό από τη Σέριφο και μια καλημέρα από την Κίμολο. Γεμάτα όλα τα μαγαζιά, γεμάτα τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

0: θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Ό,τι συσκευή τηλεόραση θέλεις, στις πιο φθηνές τιμές. Από την πιο μικρή συσκευή τηλεόρασης έως την πιο μεγάλη σινεμά του Μαρούλη. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνα στο κατάστημα Μαρούλης και φυσικά ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς τώρα στο νησί μας, στην Άξο μας, στο ωραιότερο μέρος της γης. Στο κατάστημα Μαρούλης, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Σαρπ, Ελεκτρολούξ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Τον κόσμο ξανά, κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω...
0: Ακόμα και η φωτιά στο πλοίο, κυρίες και κύριοι, που μετέφερε αυτοκίνητα και εμπορεύματα. 29 επιβαίνοντες βέβαια μεταφέρθηκαν στην Τίνο και στο κέντρο υγείας Τίνου. Δεν έχουν πάθει ευτυχώς τίποτα. Χθες το θέμα αυτό το είχαμε πρώτο θέμα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM Stereo.

Ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην Ερμόπολη της Σύρου μας στις 7 και 11 πρώτα λεπτά και θα δύσει στη χώρα της Νάξου μας στις 7 και 12 το απογεματάκι. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

0: Και πάμε στο κουφονίσι μας. Το κουφονίσι φιλοξενεί αυτό το Σαββατοκύριακο
1: μια γαλιά, μια γαλιά, μια γαλιά.
0: Το 25ο συνέδριο, συνάντηση της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου με κεντρικό θέμα τα κουφονίσια της κυκλαδικής παράδοσης και της σύγχρονης ανάπτυξης. Η φετινή διοργάνωση στρέφει το ενδιαφέρον στα κουφονίσια και στη σχέση ανάμεσα στη διατήρηση της ιδιαίτερης κυκλαδίτικης ταυτότητας και στις σύγχρονες αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά. Συνδιοργανωτής του συνεδρίου είναι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπως αναφέρεται και στην επίσημη αφίσα της διοργάνωσης. Η επιλογή του κουφονισιού για τη φετινή συνάντηση φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα χαρακτηριστικότερα νησιά των Μικρών Κυκλάδων, με τη διοργάνωση να επιχειρεί να συνδέσει την κυκλαδίτικη παράδοση με τη συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη ανάπτυξη. Σύμφωνα με την αφίσα, μεγάλη χορηγή του 25ου συνεδρίου στο Κουφονίσι είναι η SeaJet και η Blue Star Ferries.

Χορηγός επικοινωνίας του 25ου Συνεδρίου της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr. Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η οποία είναι και μέλος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου.

καλημέρα από την περιοχή Τάλαντα της Σύρου. Να σε καλά πάντοτε, μου λέει, με τη γυναίκα σου, με την οικογένειά σου, πάντα οικογενειάρχης, εμείς οι Συριανοί σε καμαρώνουμε. Μια καλημέρα στη Σύρο, μια καλημέρα σε όλα τα κυκλαδοκίνητα.

0: GR, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τους δήμους, τις περιφέρειες, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές. Πες τα παραπονά σου στο kikladeslive.gr και στην εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς». kikladeslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr, και ενώνουν συνεχώς με νέα, ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site για μπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων, Ρένος Φρέρης, στο Κυκλάδες Live. Όπως κάθε Παρασκευή, εδώ και 4,5 χρόνια ανανεώνουμε, λέει, το τηλεοπτικό μας ραντεβού. Η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις επιστρέφει και σήμερα με έναν ακόμα ξεχωριστό καλεσμένο, και αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Καλεσμένος μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων, Ρένος Φρέρης, σε μια συνέντευξη για την εικόνα, τις ανάγκες και το μέλλον του ποδοσφαίρου στα νησιά μας. Στη συζήτηση μιλάμε για τα 24 ποδοσφαιρικά σωματεία που υπάγονται στην ΕΠΣ Κυκλάδων, τα τοπικά πρωταθλήματα, την πορεία και τις προοπτικές ιστορικών ομάδων όπως ο Παναξιακός, η Αθλητική Ένωση Μυκόνου και η Ελλάς Σύρου, αλλά και για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον αθλητισμό στις Κυκλάδες, τα γήπεδα, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις υποδομές στα νησιά. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σωματεία, τι χρειάζεται για να στηριχθούν περισσότερο τα νέα παιδιά, πού βρίσκεται σήμερα το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο και ποια είναι τα επόμενα βήματα, ο Ρένος Φρέρης απαντά στο kikladeslive.gr και στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Μια συζήτηση για το ποδόσφαιρο των Κυκλάδων, τους ανθρώπους του και το μέλλον του. Μια παραγωγή του kikladeslive.gr. Άλλα θέματα. Πρώτο θέμα λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων, Ρένος Φρέρης, στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr. Μύκονος προς δημιουργία πλοηγικού σταθμού το 2027. Σύρος σχολές οδηγών, ομαλοποιήθηκε η λειτουργία του τμήματος που βγάζει τις άδειες. Σύρος αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Σύρου Δωρόθεος ο Δεύτερος. Και η Σεμνή έχει φωτογραφίες και βίντεο. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς ομίλους καινοτομίας. Σύρος με 33 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα.
1: Πού θα με βγάλεις το πρωί.
0: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή με 11 θέματα. Φίνικα Σύρου παρουσιάζει τη νέα ομάδα για τη σεζόν 2026-2027. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Αμμούπολη. Στην εκδήλωση αυτή η ομάδα του Φίνικα Σύρας θα τιμήσει το βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι.

0: και άλλα πολλά στο πανκεκλαδικό site κυκλάδεslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων, το πιστοποιημένο site των Κυκλάδων.
1: Αχ, θάλασσα μου είσαι βαθιά, που κρύβεις το νησί. Αχ, θάλασσα μου είσαι.
0: Να ευχηθούμε καλό ριζικός και ο νεοεκλεγής από το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου, νέος δήμαρχος Αντιπάρου, ποιος ήταν αντιδήμαρχος, ο κύριος Τριαντάφυλλος, το επώνυμο Τριαντάφυλλος, και διαδέχεται βέβαια, όπως σας έχουμε πει, πρώτη και πρώτη έγραψε και η Σεμνή.
1: Μια φορά, μα ήθελα παραπάνω,
0: μετά το θάνατο του Βάσου, του Φαρούπου, του φίλου μας. Μια καλημέρα από τη Μάρπισσα της Πάρου. Καλό πρωινό από την Ίω. Ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης από τη Μήλο. Μιλέικες καλημέρες. Γεράσιμος Δαμουλάκης, θέος δήμαρχος Μήλου, γνωστός Μηλιός ξενοδόχος, μας στέλνει μιλέικες καλημέρες και μου στέλνει το εξής μήνυμα. Φίλε, η Μήλος θα έχει πολύ τουρισμό και τον Οκτώβριο μήνα. Ο καιρός είναι θαυμάσιος εδώ στη Μήλο, οι παραλίες γεμάτες και η Μήλος και η Σύφνος και οι Δυτικές Κυκλάδες έχουμε πολύ τουρισμό, μου λέει, και ας μπαίνουμε στον Οκτώβρη. Να είστε καλά, όλες οι Κυκλάδες έχουμε τουρισμό. Ο αγώνας όλων είναι η επέκταση της τουριστικής περίοδου όσο γίνεται περισσότερο. Και καλός τουρισμός έρχεται Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι. Και αφήνουν και καλά λεφτά αυτοί οι οποίοι έρχονται. Καλές δουλειές στους ντόπιους, καλές διακοπές, καλά να περνάνε στους Έλληνες και ξένους τουρίστες και επισκέπτες των Κυκλαδών νησιών μας.

σήμερα είναι και η μαύρη επέτειος, κυρίες και κύριοι, του Σαμίνα. 26 χρόνια πέρασαν από την 26η Σεπτέμβρη του 2000 που είχαμε το ναυάγιο του Εξπρέ Σαμίνα, που 81 αθώοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν από αυτή τη ζωή.

Μαύρη επέτειος λοιπόν, 26 χρόνια. Σύνορα που θέλω να καμπούν και για κόσμους όμορφους. Από εκείνη την αποφράδα νύχτα.

ένα το πλήρωμα. Περίωρα 22 και 12 ενώ το πλοίο πλησιάζει να προσεγγίσει το λιμάνι της Παρκιάς. Με ανέμους 8 μποφόρ, 2 μίλια ανοιχτά της Πάρου, προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβων στις νησίδες πόρτες. Με συνέπεια το πλοίο να υποστεί ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων, στη βάση του δεξιού πτερύγιου Ευστάθειας, το νερό να κατακλείσει το μηχανοστάσιο του ferry boat, παίρνοντας γρήγορα κλίση προς τα δεξιά και μετά 25 λεπτά να βυθιστεί. Μεγάλος πανικός προκλήθηκε στους επιβαίνοντες λόγω της συσκότησης που προκλήθηκε στο ferry boat από ηλεκτρική βλάβη, καθώς δεν λειτουργήσε ούτε η εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια, αλλά και από την απουσία ειδοποίησης της σιρήνας έκτακτης ανάγκης, αλλά και της σχετικής ενημέρωσης από τα μεγάφωνα του πλοίου.

0: λέμε λοιπόν ότι ο 55χρονος εφοπλιστής αντιπρόεδρος της Minoan Flying Dolphins και πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών, ο Παντελής Φινιάς, μη αντέχοντας το βάρος της τραγωδίας και της πίεσης που του ασκήθηκε, έδωσε τέλος στη ζωή του στις 29 Νοέμβρη του 2000, πέφτοντας από τον έκτο όροφο του κτηρίου της εταιρείας στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Οι κατηγορούμενοι για το τραγικό ναυάγιο ήταν 7 και καταδικάστηκαν όλοι με τις εξής ποινές. Ο πλοίαρχος Βασίλης Γιαννακής καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και 11 μήνες. Ο υποπλοίαρχος Αναστάσιος Ψυχογιός καταδικάστηκε σε κάθριξη 12 ετών, 9 μηνών και 25 ημερών. Ο υπάρχος Γιώργος Τριαντάφυλλος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 28 ημερών. Ο πρώτος μηχανικός Γεράσιμος Καδαρέσης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 7 ετών, 5 μηνών. Ο ασυρματιστής Δημήτρης Τσούμας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της τότε πλειοκτήτριας εταιρείας Νικόλαος Βικάτος και Κωνσταντίνος Κληρονόμος καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, 6 μηνών και 2 ημερών.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Μαμαρούλης, θα βρείτε τα καλύτερα.
1: Μήπως ξέρει.
0: Κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ποιον θα βρεις.
0: Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και βεβαίως και τα έξυπνα κλιματιστικά AI τελευταίας τεχνολογίας, κατασκευαστέντα τώρα το 2026, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά στου Μαρούλι. Ό,τι μάρκα θέλει στις πιο φθηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στου Μαρούλι θα το βρείτε. Μια φίλη ακροάτρια πήρε τηλέφωνο και μας είπε δεν λέγεται Λισαμίνα, λέγεται Σάμενα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, λέγεται Σαμίνα. Και το Σαμίνα, δεν ξέρω η λέξη Σάμενα, μπορεί να είναι σωστή η λέξη Σάμενα. Και κυκλοφορούσε και στα Σάμενα, το επίσημο όμως νιολόγιο του πλοίου λέγεται Σαμίνα. Έτσι, λοιπόν, σημασία έχει το νιολόγιο του πλοίου τη γράφει. Και το Σαμίνα λεγόταν στο νιολόγιο του Σαμίνα. Παλιά λεγόταν Βεργίνα το συγκεκριμένο πλοίο. Και το Βεργίνα το αλλάξανε η εταιρεία τότε που το είχε. Το είχε ως Βεργίνα η εταιρεία αδελφών αγαπητού. Και όταν πέρασε μετά στην Hellenic Seaways άλλαξε όνομα και από Βεργίνα έγινε Σαμίνα. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το επίσημο νιολόγιο του. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Κροατής από την Πάρο. Ήταν μια τραγική νύχτα, μου λέει, για μας όλους τους Παριανούς, 26 χρόνια μετά. Εγώ το έζησα ως δημοσιογράφος όταν είχαμε βγει με έκτακτα δελτία ειδήσεων τότε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Με την τότε συνέντευξη τη ραδιοφωνική που είχα πάρει, αν θυμόσαστε, από τον τότε δήμαρχο τον Κώστα τον Αργουζή. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον λιμενάρχη της Πάρου, τον ηρωικό λιμενάρχη το Μάλαμα, ο οποίος έχασε τη ζωή του από το άγχος. Τότε όλοι Πάρος που έγινε μια γροθιά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Και αν δεν ήταν οι ψαράδες της Πάρου, κυρίες και κύριοι, θα είχαν χωαθεί πολύ περισσότεροι συνάνθρωποι μας στο ναυάγιο του Εξπρές Αμίνα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανώνυμους Παριανούς ψαράδες που βοήθησαν και έσωσαν πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. 81 όμως συνάνθρωποι μας δεν τα κατάφεραν και έφυγαν. Σήμερα αυτή την ώρα τελείται Θεία Λειτουργία και ακολούθως το παρεκκλήσιο που υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Και η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και το kyklades.live.gr τιμάμε τους 81 νεκρούς. Τιμάμε αυτή την μαύρη νύχτα, αυτή την τραγωδία. Ο τότε πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης είχε πει ότι η κυβέρνηση του Πασόκ θα βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Δυστυχώς όμως, κυρίες και κύριοι, ποτέ το μαχαίρι δεν μπήκε στο κόκαλο ούτε από τον Κώστα Σιμίτη, ούτε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Χρήστο Παπουτσί τότε. 81 συνάνθρωποι μας έφυγαν από τη ζωή. Αιώνια η μνήμη τους.

της από Πάρο. Εμείς οι Παριανοί δεν θα ξεχάσουμε, μου λέει, ποτέ την τραγωδία του Εξπρέσα Μίνα. Και πάρα πολλοί αξώτες ήταν μέσα. Μια καλημέρα στον πατέρα Σπυρίδωνα Φωκιανό στην Πάρο, που ήταν του Παπασπύρου η κόρη μέσα, σώθηκε.

0: Ο φίλος μου ο Γιώργος ήταν από την Άξο.
1: Όμως και οι δυο γυρνάνε με στην ίδια φυλακή.
0: Και ποτέ δεν θα το ξεχάσει από τι μου λέει.
1: Αυτός ο κόσμος.
0: Μια αποφράδα νύχτα, κυρίες και κύριοι, 26 Σεπτέμβρη του 2000, μια τραγωδία με Κώστα Σιμίτη πρωθυπουργό, Πασόκ στην κυβέρνηση.

απλά το παράπονο του κόσμου από την τότε κυβέρνηση του Πασόκ και τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, είπε ότι θα βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, αλλά το μαχαίρι στο κόκαλο ποτέ δεν μπήκε. Αιώνια η μνήμη τους.

έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα η Σεμνή στο kikladeslive.gr. Για το ναυάγιο στο Express Άμυνα.

ακροάτρια αναφέρει τα εξής. Εξπρέσ αμήνα λεγόταν και όχι εξπρέσ άμενα που σας είπαν, κυρία Τριανταφυλλίδη. Εντάξει, θα μην μένουμε σε αυτό. Η κυρία έκανε λάθος, πήρε τηλέφωνο, λύσαμε. Λοιπόν, αν δείτε και τη φωτογραφία του πλοίου, γιατί μου την έστειλαν, έτσι, Σαμίνα λέγεται. Δεν λεγότανε Σάμινα, Σαμίνα λεγότανε. Εντάξει, λοιπόν. Αυτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Πάντα για ραδιοφωνία και κλάδων. Ο κύριος Νίκος από τη χώρα της Νάξου παίρνει τηλέφωνο και μου είπε το εξής ο άνθρωπος. Γινόταν εκείνη τη βραδιά ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Ευρώπη. Μου λέει, όλοι ασχολιόντουσαν, προφανώς και ο πλοίαρχος και όλοι πήγαν εκεί, βλέπαν τον αγώνα και τελικά το πλοίο έπεσε στα βράχια. Απαράδεκτο, έτσι, αυτό όπως είπε και ο κύριος Νίκος, ο οποίος ο κύριος Νίκος μας θυμίζει και κάτι άλλο και έχει απόλυτο δίκιο, ότι εκτός από τους ψαράδες που σώσανε τους Παριανούς πολλές ανθρώπινες ζωές, μέσα στο πλοίο επέβαιναν καμιά εικοσαριά, ίσως και περισσότεροι καταδρομείς. Οι οποίοι καταδρομείς, αυτά τα νέα παιδιά, έσωσαν αρκετό κόσμο και τότε. Έχει δίκιο ο κύριος Νίκος αυτό, μας το θυμίζει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Νίκο, η παρέμβασή σας ήταν πάρα πάρα πολύ επιτυχημένη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά έτσι ο κόσμος μια μεγάλη μεγάλη συμμετοχή καθημερινά. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας το Θωμά από την Άνδρο. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εμείς εδώ είχαμε ζήσει το ναυάγιο της Χρυσής Αυγής. Μετά τη Χρυσή Αυγή, μου λέει, είχαμε το ναυάγιο του Εξπρές Αμίνα, το άλλο το ναυάγιο του Ποσειδών στη Σαντορίνη. Δυστυχώς, μου λέει, αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν όταν γίνονται λάθη και όταν δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να τηρούνται. Ο άλλος έβλεπε τον αγώνα και δεν ήταν στη θέση. Με συγχωρείτε, το πλοίο το είχαν στον αυτόματο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Έτσι, και πρέπει να τα λέμε και ξέρετε γιατί. Γιατί τώρα να μου πεις, επειδή ήταν το Πασόκ, το λες. Όχι. Αλλά να μην ξανασυμβούνε. Διότι δυστυχώς πάντοτε συμβαίνουν. Ούτε τα Τέμπη θα συμβαίνανε αν αυτός ο κύριος εκεί έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Και χαθήκανε τόσες αθώες ψυχές στα Τέμπη. Ούτε 81 ψυχές θα χανόντουσαν στην Πάρο, εάν ο άλλος δεν έβλεπε τον αγώνα και ήταν στη θέση του. Και τόσα και τόσα δυστυχήματα και τροχιά. Ούτε εγώ λέω ότι έφταιγε ο Σιμίτης αν έγινε το πώς το λένε, το ατύχημα στην Πάρο. Ούτε ο Μητσοτάκης έφταιγε αν έγινε στα Τέμπη ή ο Τσίπρας αν έφταιγε στο Μάτι. Έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αλλά κάποτε όμως πρέπει αυτά τα πράγματα να στυλιτεύονται, έτσι, και να μην ξαναγίνονται. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Να μην ξαναγίνονται.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2588. 40.

δημιουργός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα και φυσικά τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και επειδή ξεκινάνε οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα talk show και φυσικά ξεκινάνε κυρίες και κύριοι και τα αγαπημένα σας serial για να απολαμβάνετε το serial σας τα βράδια του χειμώνα στην άξο μας και στις Κυκλάδες μας τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. High definition με ζωντανά χρώματα σε πολύ καλές τιμές. Ο ειδικός της τηλεόρασης στην άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

σελίδα των εφημερίδων, τα οποία και αυτά είναι στα κρυφά, εκεί στα προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή», ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της πλάκας. Μάχη με το χρόνο, την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Προφανώς η έκρηξη από φυσικό αέριο θα έγινε.

0: πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Ο λόγος, όχι πρόοδος με απειλές. Στις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Πώς κατέρευσε το κτίριο στην Πλάκα. Σειρά έχει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Κορυφώνονται σήμερα, γράφει ο Ριζοσπάστης, οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής. Απογευματινές εφημερίδες, η Κεραμέως ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Επιχείρηση μεσαία εισοδήματα. Έκρηξη, σοκ και δέος στην περιοχή της Πλάκας.
1: Δύο λόγια μου.
0: Μετά την εφημερίδα Απογευματινή, στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Θέλω δειλά.
0: Το στοίχημα του καλωδίου. Σύστημα 1-2. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα κεντροαριστερά. Το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ.
1: Πώς αγαπώ.
0: Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Το καλάθι του ΟΗΕ και ο κουμπαράς των μέτρων για το πετρέλαιο. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Η ταρίφα για τον άλλο κόσμο. Το SMS του Μαζονάκη για τα 6.000 ευρώ που του ζητούσε η γιατρός Ιωάννα Γάκα. Θεσσαλονίκη. Πάφος με όλους με συνταγή γιατρού. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Ξεκινούν οι έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη. Αυτοψίες για 70 κόκκινα ιατρία. Πενθεί η Θεσσαλονίκη για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Το σκανάρι τους υποψήφιους του Σαμαρά. Αγωνιώδης έρευνα στα ερείπια του κτηρίου στην Πλάκα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Σημαντικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με Αμερικανοεβραίους.

πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Λοιπόν, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Για πάμε να δούμε λίγο και τις αθλητικές εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα. Κλοπ, ερχόμαστε. Προσοχή, όρωση στην Εθνική για θετικό αποτέλεσμα και στη Γερμανία. Αντίο Σούλη Μαρκόπουλε. Μετά τη Σπορντέη σειρά έχει ο κόκκινος πρωταθλητής. Κονσέρτο για πολυβόλα ο νέος Ολυμπιακός. Θάμπωσε όλη την Ευρώπη. Βγαίνουν μπροστά Σιπιόνι, Ρόκα και Σούπερ Μάριους. Πάντως ο Μάριους θα αφήσει ιστορία με το βαθμό που στεφανωμένο έφηβο. Φως των σπορ. Για το πρώτο, ώρα για σπορ της Ένωσης, το πρώτο ταμείο των μεταγραφών. Nice. Σήμερα αφίσα Ηλίας και Ντέμις. Λάισπορτ, Γκλίντερ Τζόλις, απογείωση και στο ταμείο. Και έχει φωτογραφία τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚΑΡΑΣ, τον Μάριο Ηλιόπουλο. Θεσσαλονίκη, εφημερίδα Φόρτσα. Ο αξιοπρεπής, ο ευγενής, ο ακέραιος. Έφυγε ο δικός μας Σούλης. Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΟΚ. Διπλή πρεμιέρα, διπλή πρόκριση. ΠΑΟΚ, μπορείς να προκριθείς. Οικονομικές εφημερίδες, συναυτεμπορική. Φόρος 49,5% στη ρευστοποίηση κρύπτος. Αξία, χρυσά μερίσματα. Κεφάλαιο, επιστροφή του πολιτικού κινδύνου στην οικονομία. Νέοι αγώνες, κριτική για Εγνατία και τα διόδια ακτίου. Η Δημοκρατική, 1384 κρούσματα γαστροεντερίτιδας σε 40 μέρες μόνο στο νοσοκομείο της Ρόδου.

μερίδα political ποιοι πάνε στο ATM για έξτρα παροχές. Μαζί μου, του δίνω την ψυχή. Πάμε και στις κυριακάτικες εφημερίδες, η εφημερίδα Βραδινή, Ιδού η Απειλή. Επιτυχημένη η επίσκεψη και οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμερική.

0: Εσύ ένα ρεπορτάζ σε μνή στο kiklades.live.gr. Στην οριστική κατάργηση της Βιτζιότρατας προχωράει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ρύθμιση προβλέπει ότι το συγκεκριμένο αλλιευτικό εργαλείο θα διαγραφεί από τις επαγγελματικές άδειες και από το Εθνικό Αλλιευτικό Μητρό. Για τους επαγγελματίες που εξακολουθούν να διαθέτουν βιτζότρατα έχει εγκριθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 25.000 ευρώ ανά εργαλείο, όπως ανέφερε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Η χρήση της βιτζότρατας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το 2009 περίπου 500 σκάφη διέθεταν το συγκεκριμένο εργαλείο, ενώ σήμερα έχουν απομείνει 73. Το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι για κάθε μία από τις 73 βιτζότρατες προβλέπεται ενίσχυση από την κυβέρνηση 25.000 ευρώ σε κάθε ψάρα, ώστε οι αλλοίς να αποσύρουν το εργαλείο και να προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους στα νέα δεδομένα.
1: Έχουμε αλλάξει με το καιρό. Άλλαξαν πολλά.
0: 25.000 θα πάρει ο κάθε ψαράς. Το σκάφος θα παραμείνει, δεν το παραδίδει. Αλλά δεν θα κάνει πλέον.

Νίκος Ψαράς μας στέλνει το εξής μήνυμα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, οι Βιτζότρατες βλάπτουν και σωστά η κυβέρνηση, μου λέει, πήρε αυτή την απόφαση. Τώρα ότι κάποιοι διαμαρτύρονται, εντάξει, τα συμφέροντά τους κοιτάνε. Αλλά σωστή είναι η απόφαση, μου λέει, γιατί η Βιτζότρατα σαρώνει τα πάντα στο βυθό της θάλασσας, καταστρέφει το βυθό και εμείς οι άλλοι ψαράδες καταστρέφεται και ο γόνος, μου λέει, τα ψάρια δεν μεγαλώναν, με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι ψαράδες να μην μπορούμε να δουλέψουμε. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση, μου λέει, για αυτή τη στην απόφαση.

σας ημέρα, φίλοι ακροάτρια από το νησί της αγαπημένης Σύφνου. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Σύφνο, μου λέει. Πάει καλά η τουριστική κίνηση. Και πιστεύω και τον Οκτώβριο, μου λέει, θα έχουμε κίνηση στη Σύφνο. Μια καλημέρα από μια καλή φίλη από τη χώρα της Αμοργού. Μας στέλνει τις δικές της αμοριανές καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη Αμοργό.

δώσει στη Σαντορίνη έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Πασόκ Ινάλ, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, στη Σύρο η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μάντζες στην Αθήνα. Κάτως μου κάνει εντύπωση. Παλιά όταν ερχόντουσαν στελέχη, ας πούμε, του Πασόκ, ο αρχηγός του Πασόκ, γινότανε χαμός, γινότανε συγκέντρωση. Τώρα πλέον στη Σαντορίνη, ας πούμε, μιλούσα με ένα φίλο ο οποίος έχει ψηφίσει και Πασόκ, έτσι. Αυτός με το Δήμο ασχολείται. Έχει ψηφίσει και δεξιά και τον ρώταγα, λέω, μου λέει, δεν ασχολείται κανένας στη Σαντορίνη αν ήρθε ο Ανδρουλάκης ή όχι. Ξέρω εγώ εδώ οι Διαμαντοπούλου στη Σύρο. Παλιά ερχόντουσαν στελέχη του Πασόκ να κάνουν συγκέντρωση. Εντάξει, δεν λέω τότε που οι συγκεντρώσεις γινόντουσαν στην πλατεία, αλλά έστω ρε παιδί μου στο πνευματικό κέντρο να μαζευτούν τα στελέχη του Πασόκ εκεί, οι φίλοι του κινήματος. Τίποτα. Θα μου πεις πού θα βλέπανε και πού θα βρίσκανε φίλους του Πασόκ να πάνε έτσι. Θα ήταν 2-3. Γι' αυτό και δεν γίνονται συγκεντρώσεις. Πάντως εδώ στη Σύρο ο Ανδρουλάκης ούτε καν έχει πατήσει. Δεν ξέρω το γιατί. Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων ο Νίκος δεν έρχεται. Προφανώς θα του λένε σύντροφε, ποιος θα σε υποδεχτεί.

Ένας πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του Τσίπρα και το Πασόκ έχει ξεκινήσει και εδώ στην Άξο. Μια αφορμή την πατάτα.

δώσανε στο χώρο των υπνοδωματίων, κυρίες και κύριοι. Οι διασώστες στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα ψάχνουν τους 5 αγνοούμενους στα συντρίμια μετά την έκρηξη. Νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα τα ξημερώματα. Τι να πω. Ένα θέμα που πραγματικά

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, μια καλημέρα από το φίλο μας τον Νικόλη. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Τριανταφυλλίδη για την εκπομπή σας μου λέει. Καλημέρες από την αγαπημένη Σέριφο, καλημέρα σε όλους τους σερφιώτες και τις σερφιώτσες.

καλό πρωινό Σαββάτου, μου λέει μια φίλη ακροάτρια από την αγαπημένη μας Ιω. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους νιώτες και τις νιώτισες.

kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των κυκλάδων μας. Έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Με δύο τηλεοπτικές εκπομπές και με δωρεάν αγγελίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το επαγγελματικό, το πιστοποιημένο site.

0: εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός γυναίκα στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα. Είναι μια εκτακτή δύση αυτή.
1: Γιατί δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει.
0: Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός γυναίκα.

βρεθούν πόσες, 5-6 άνθρωποι στα ερείπια. Δυστυχώς αυτό το φοβάμαι. Από έκρηξη από το φυσικό αέριο.

διαφορές πίσω από τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα, στο νοσοκομείο η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Απόψε η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών. Οι πόρτες στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ανοίξουν στις 5 το απόγευμα, ενώ η τραγουδίστρια αναμένεται να βγει στη σκηνή γύρω στις 9 για ένα σόου περίπου 3 ώρων. Ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για την πολυαναμενόμενη sold out συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο το 2025, η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ επιστρέφει σήμερα το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα υπερθέαμα μπροστά σε περισσότερους από 75.000 θεατές. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 5 το απόγευμα. Το pre-show ξεκινά στις 8, ενώ η Άννα Βύση αναμένεται στη σκηνή γύρω στις 9 για ένα υπερθέαμα, ένα show 3 ώρων.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Το πλοίο που έπιασε φωτιά πάνω από τη Μύκονο παραμένει ανοιχτά της Τίνου, κυρίες και κύριοι. Παραμένει ανοιχτά της Τίνου και αυτή την ώρα 11 και 27 το Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες θες ανοιχτά της Μυκόνου και συνεχίζει να ρημουλκείται. Μέχρι και πριν από λίγο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο τελικός λιμένας στον οποίο θα οδηγηθεί το πλοίο. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και αξιολογηθούν η ευστάθεια και συνολικά η τεχνική.

0: μια καλημέρα από Ανάφη. Πολύ καλός ο καιρός μου λέει εδώ στην Ανάφη. Εγώ εδώ. Καλημέρα στην Ανάφη, καλημέρα στη Σίκινο.
1: Πιο πέρα για μέρα θες να δω για θάλασσα να πιω.
0: Εφιαλτική νύχτα στο Βόλο μετά από φωτιά σε οικόπεδο με ελαστικά. Έγινε η νύχτα μέρα.
1: Τη δύναμη να βρω αν δεν κοιτάζω εσένα.
0: Τα πρώτα χιόνια του φθινοπόρου πέσανε στον Όλυμπο, το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, άσπρισε το οροπέδιο των μουσών. Το πρώτο χιόνι του φετινού χειμώνα έκανε την εμφάνισή του στον Όλυμπο, καθώς τα ξημερώματα σήμερα το οροπέδιο των μουσών ντύθηκε στα λευκά. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή έφεραν τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες υψομετρικές ζώνες του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό, ενώ ακόμα βρισκόμαστε στις αρχές του φθινοπόρου. Οι εικόνες από τον Όλυμπο δείχνουν το τοπίο να έχει καλυφθεί από το πρώτο στρώμα χιονιού, με το μυθικό βουνό να υποδέχεται πρόωρα τη λευκή εποχή. Οι λάτρεις της φύσης και της ορειβασίας ήδη ανυπομονούν για τις επόμενες εξορμήσεις, με το πρώτο χιόνι να σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμα χειμερινής σεζόν στο θρόνο των θεών.
2: Προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος, τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

τίτλος εκπομπής μας είναι το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας, τη φαντασίωσή σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Εντοπίστηκε λοιπόν και δεύτερη σωρό στα συντρίμια του κτηρίου, αγωνία για τους τέσσερις αγνοούμενους. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο αυτόνομους λέβητες φυσικού αερίου στα

για την υπόθεση Μαζονάκη, νέα καταγγελία κατά της γιατρίνας. Πρότεινε, λέει, θεραπεία 3.700 ευρώ σε παιδί αμαία χωρίς να το εξετάσει. Ρόδο, μυστήριο με σχεδόν 1.400 περιστατικά γαστρεντερίτιδα σε 40 μέρες.

37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του αγωνιστή της Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Με αφορμή την επέτειο, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια οικογενειακή φωτογραφία του αείμνηστου πολιτικού με τα δύο παιδιά τους, Αλεξία και Κώστα. Στη φωτογραφία ο Παύλος Μπακογιάννης εμφανίζεται χαμογελαστός μαζί με τα παιδιά του, ενώ στους ώμους του κρατά ένα μικρό αρνάκι. Η εικόνα φαίνεται να έχει τραβηχτεί την άνοιξη, πιθανότατα στο Καρπενήσι, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Η Ντόρα Μπακογιάννη συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: 37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου. Ο Παύλος Μπακογιάννης, θυμίζουμε, δολοφονήθηκε στις 26 Σεπτέμβρη του 89 έξω από το γραφείο του στην οδό Ομήρου στην Αθήνα από μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τότε. Η δολοφονία του σε ηλικία 54 ετών αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης.

ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του αγωνιστή της Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έγραψε: «Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν ήθελε, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα».

τα λεπτά. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3 FM, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το αιγιοπελαγίτικο ραδιόφωνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο ραδιοφωνικός σταθμός της γαλάζιας πατρίδας. Ραδιοφωνικός σταθμός της γαλάζιας πατρίδας, και όταν λέμε γαλάζια πατρίδα, εννοούμε την ελληνική λίμνη που λέγεται ελληνικότατο Αιγαίο-Πέλαγος, εννοούμε όλη την Ελλάδα μας. Η γαλάζια πατρίδα είναι μία και μοναδική.

καλημέρα, έχουμε επίσης από την αγαπημένη Φολέγανδρο. Θαυμάσιος ο καιρός και στη Φολέγανδρο. Ευχαριστούμε και τη Φολέγανδρο μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Γίνεται χαμός με τα τηλέφωνα. Πολλές φορές δεν μπορούμε να απαντάμε σε όλους, έτσι, αλλά οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: αφορμή τη 13η Πανελλήνια και Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού.
1: Φαναριά ένα παιδί και ένα στέλα.
0: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φώτης Μαυρομάτης, προχώρησε σε ανακοίνωση μέσω της προσωπικής του σελίδας. Όπως γνωστοποίησε, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνησης των γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ σε τρεις σχολικές μονάδες της Νάξου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται, όπως μας είπε ο Φώτης Μαυρομάτης, στο Γενικό Λύκειο Νάξου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου. Με αφορμή τη 13η Πανελλήνια και Ευρωπαϊκή Μέρα Σχολικού Αθλητισμού, οι αυλές των σχολείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων γέμισαν με ζωντάνια κίνηση και αισιοδοξία. Ο σχολικός αθλητισμός δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, αλλά ένα σπουδαίο θεμέλιο για την υγεία, τη συνεργασία, την ευγενή άμυλα και την καλλιέργεια της ομαδικότητας των παιδιών μας. Ως Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, λέει ο Φώτης Μαυρομάτης, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στη μαθητική κοινότητα, αναγνωρίζοντας ότι η σωματική άσκηση και η ψυχαγωγία απαιτούν ασφαλείς λειτουργικούς και σύγχρονους χώρους. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνησης των γηπέδων μπάσκετ βόλεϊ σε τρεις σχολικές μονάδες του Δήμου μας και συγκεκριμένα στο Γενικό Λύκειο Νάξου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου. Στόχος μας, λέει ο Αντιδήμαρχος Φώτης Μαυρομάτης, παραμένει να παραδίδουμε στα παιδιά μας υποδομές που προάγουν τον αθλητισμό, βελτιώνοντας καθημερινά την ποιότητα της σχολικής τους ζωής. Συνεχίζουμε σταθερά να επενδύουμε στη νέα γενιά της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, στηρίζοντας με κάθε μέσο τα σχολεία μας, όπως λέει ο Φώτης Μαυρομάτης.

να ξωμά στο Europa 2, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο κουρασγερόπλιο. Από ό,τι μας είπαν από το λιμεναρχείο της Νάξου που επικοινωνήσαμε, έως τις 6 το απόγευμα το πλοίο αυτό θα είναι εδώ στην Νάξο. Η μεταφορά των επιβατών από το κουρασγερόπλιο έξω στη στεριά γίνεται με τα βοηθητικά σκάφη του πλοίου. Το Europa 2 πραγματοποιεί 12ήμερη κουραζιέρα που ξεκίνησε από Κωνσταντινούπολη και ολοκληρώνεται στον Πειραιά. Πριν φτάσει στην Άξο, το πλοίο εδώ πέρασε από Κουσάνταση, Μαρμαρίδα, Αλικαρνασό, Ρόδο, Σίμι, Άγιο Νικόλαο, Κρήτη και Σαντορίνη. Μετά θα πάει Ναύπλιο και μετά Πειραιά. Να πούμε ότι η ίδια η εταιρεία προβάλλει στους επιβάτες της την Πορτάρα, το Κάστρο, τα Περάθου, τον Άι Προκόπη και την Πλάκα. Το Europa 2 κατασκευάστηκε το 2013, διαθέτει 251 σουίτες και έχει 225 μέτρα μήκος. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γιαννός στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Καλωσορίζουμε στην Άξο μας το υπέροχο αυτό κουρασγερόπουλιο, το Europa 2. Το Europa 2 έρχεται και στη Σύρο πολλές φορές. Πολλά κουρασγερόπλια, η κουρασγέρα θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη στο νομό των Κυκλάδων. Καλώς να έρχονται τα κουρασγερόπλια και οι τουρίστες, οι επισκέπτες καλά να περνάνε στα Κυκλάδο νησιά μας.

0: Στη μέση μας η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας σε πολύ καλές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες του κόσμου στην άξο μας, τις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Vorenie, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Γίναν ευχές τα τραγούδια που χθες φτερουγή.
0: Σάββατο σήμερα λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου 2026, τρέχει και ο Σεπτεμβρίος. Ο Σεπτέμβριος από τη φύση του για τις Κυκλάδες είναι ένας γλυκός μήνας.
1: Κουράζεται η αγάπη μας, γίναν πουλιά.
0: Όπως και ο Οκτώβριος είναι ένας γλυκός μήνας για τις Κυκλάδες και γι' αυτό θα έχουμε φέτος τόσο τουρισμό Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που δεν είχαμε ποτέ στα Κυκλαδονησιά μας.

Έχουμε ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια, λέει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους αδίστακτους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη. Ο Παύλος Μπακογιάννης υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών που για δεκαετίες σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας.

Δύο μαύρες επέτειοι λοιπόν, 37 χρόνια από τη δολοφονία του αγωνιστή της Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη και βεβαίως 26 χρόνια από το ναυάγιο του Εξπρές Αμίνα. Εμείς θυμάμαι τη μνήμη και των 81 συνανθρώπων μας που χάσαν άδικα τις ζωές τους στα παγωμένα νερά εκείνη τη νύχτα της 26ης του Σεπτέμβρη στις πόρτες της Πάρου, όπως θυμάμαι και τη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας.

χαιρετίζουμε και το 25ο συνέδριο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου στα Κουφονίσια μας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στα αγαπημένα Κουφονίσια.

δεδομένα δημιουργούνται για την ελληνική αλληλεία μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο προχωράει σε εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου της αλλιευτικής δραστηριότητας. Η παρέμβαση έρχεται 56 χρόνια μετά τη θέσπιση του αλλιευτικού κώδικα το

70 και επιχειρεί να προσαρμόσει το θερμικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα. Ψηφιακά συστήματα ελέγχου, ενιαία παρακολούθηση της αλλιευτικής δραστηριότητας, ίχνη λασιμότητα των προϊόντων, λιγότερες διαδικασίες για τους επαγγελματίες, νέο σύστημα κυρώσεων και αλλαγές στην εκπροσώπηση των αλλείων συνθέτουν το βασικό κορμό των νέων ρυθμίσεων. Στην Ελλάδα καταγράφονται 11.457 αλλιευτικά σκάφη, με το 94% του στόλου να αποτελείται από σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, ενώ στον κλάδο απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι. Σε ύφεση φωτιά στο Blue Cardio. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων του Ferry Boat Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου. Από το Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και αυτό το πρωινό ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, την Σέμνη Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν στην άρχη συνταξία της εκπομπής.

0: Σεπτέμβρη. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη αυτό. Ο καιρός είναι γλυκός, είναι θαυμάσιος εδώ στο νομό μας.
1: Η ταχύτητα του χρόνου.
0: Να καλημερίσουμε όλους τους ντόπιους, καλές δουλειές. Και να ευχηθούμε στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους τουρίστες, τους προσκυνητές Ετίνο και Πάρο, καλά να περνάνε εδώ στα Κυκλαδονίσια μας. Ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος είναι πάντα για τις Κυκλάδες γλυκύτατοι μήνες και μπορεί κανείς να απολαύσει

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό του Μαρούλη, για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να σας ευχηθούμε και η γυναίκα μου και η κόρη μου και εγώ καλό Σαββατοκυριακό. Απολαύστε το Σεπτέμβριο, απολαύστε το φθινόπωρο. Έχει και αυτό τις ομορφιές του. Και θα ήθελα να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες, στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Το λόγο δεν θα το πω δημόσια, αλλά αφιερώνω το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες στον αδερφό μου, στο φίλο

φιλιά μας και την αγάπη μας και τις κόρες μου και της γυναίκας μου και μένα στο βουλευτή μας και υπουργό μας το Γιάννη Ντοβρούτσι. Και του αφιερώνομαι τη σημερινή εκπομπή, το σημερινό καλημέρα και κλάδες. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλάκια. Σας αγαπάμε. Να ακούτε πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

να ησυχάσω και τα γλέντια να ξεχάσω, να τι κάνω στα περβόλια.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Κάνε μας τη χάρη.
6: Το πιστέψαμε.
5: Έλα. Έλα μπες.
6: Για το μπες.
7: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι.

0: Το πιστέψανε.
1: Έλα.
0: Έλα μπες.
1: Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζες ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 26 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1687. Μερική καταστροφή του Παρθενώνα έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε από οβίδα των ενετών του Μοροζίνη, οι οποίοι πολιορκούσαν τους Τούρκους των Αθηνών. 1829. Σχηματίζεται η Scotland Yard. 1932. Σεισμός εντάσεως 7 Ρίχτερ καταστρέφει την Ιερισσό της Χαλκιδικής και προκαλεί το θάνατο 161 ατόμων. 1989. Δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβριο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης. 2000. Το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα της εταιρείας Minoan Flying Dolphins προσκρούει στο σύμπλεγμα βραχονισίδων Πόρτες 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πάρου. Το καράβι βυθίζεται σε 25 λεπτά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 26 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1687. Μερική καταστροφή του Παρθενώνα έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε από οβίδα των ενετών του Μοροζίνη, οι οποίοι πολιορκούσαν τους Τούρκους των Αθηνών. 1829. Σχηματίζεται η Scotland Yard. 1932. Σεισμός εντάσεως 7 Ρίχτερ καταστρέφει την Ιερισσό της Χαλκιδικής και προκαλεί το θάνατο 161 ατόμων. 1989. Δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβριου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης. 2000. Το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα της εταιρείας Minoan Flying Dolphins προσκρούει στο σύμπλεγμα βραχονισίδων Πόρτες 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πάρου. Το καράβι βυθίζεται σε 25 λεπτά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
5: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

συζητάς. Πες μου τι, απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά, είσαι φάρος ιστός.

0: ραδιοφωνία του Τόνοβο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
1: Skip σκόνη ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Ξέρεις τι είναι. Καμιά φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και μόνο να μακρυνθώ από αυτό. Ή δεν θέλω.

Μαδρίτη, Αθήνα. Με τούτα και με κίνα. Ξανά στη Μοναλίζα σε χαζεύω. Σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι

0: Καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 26 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1687. Μερική καταστροφή του Παρθενώνα έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε από οβίδα των ενετών του Μοροζίνη, οι οποίοι πολιορκούσαν τους Τούρκους των Αθηνών. 1829. Σχηματίζεται η Scotland Yard. 1932. Σεισμός εντάσσεως 7 Ρίχτερ καταστρέφει την Ιερισσό της Χαλκιδικής και προκαλεί το θάνατο 161 ατόμων. 1989. Δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβριου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης. 2000. Το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα της εταιρείας Minoan Flying Dolphins προσκρούει στο σύμπλεγμα Βραχονισίδων Πόρτες 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πάρου. Το καράβι βυθίζεται σε 25 λεπτά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8.

ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ, κατάλαβε ναι.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Nutri Valley, όλα τα παιδικά δημητριακά, 2 και 18. Υφαντής γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 9 και 69. Τράτα τόνος σε νερό ή ελαιόλαδο, 4 και 79. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

What you want to do?

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Skip Scone ή υγρό 8,99. Softex Classic Pure 1,89. Listerine Total Care Clean Mint 3,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22588. Κινητό 699 67 14 761.